0: Δεν σε πάμε μήπως άνεμ τέχνης και μισθάβω.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.